0: πίμονου ρήμα το ρωτάει.
1: Ιόνε πενετόρι ηραβατάι γνωρμάνο. Ιαρό ο παιτιατσούο, η τότε αρνέι, κουο όρογο μαϊ αγιά, θάνατα μαϊτσί. Ειώρα, το τάτο.
2: Κοτο τάτο ρέο, εμέ απού απήγα ία. Πάπη ία, κοίτα κουα ουτάιακε. Τα κοτο αμουκοπούνα, ή τα κοτο ανάου. Κι ώρα το τάτο ρέο μαωρί.
3: Δεν ακόμη, τε ρέο, κοτο τάτο. Oi tsupana, te iti tangata, kare ana reo, e iti tangata ia, kare ana korero. Te iti tangata, kare ana korero, e iti tangata ia, kare ana pasireia.

0: Γιατί έχει μείνει ατετάρα ουσιαστά ζητητά μου τώρα για τάτο. Είμαι ακεκάτηρια τσοε τάτο και τη φορά βάρου. Τι είναι το τάτο γύρω από τα τάουνο τι είπω έτσι έτσι να το κούκει αέραν.
1: Ήραβαν ότι ώρα άγα βαϊρούω. Μα να κομμάτα.
2: Τε ταπουρνοί, ότε βαϊρούω. Τε ταπουρνοί, ότε βαϊρούω.
1: Ήραβα.
2: Τε κακητενέι απαύρω ή το εφέσια, ή τε πενετάι, ή τε ήραβα, ή τα εγώρου μαβάρου. Kia marama te bata o tōko tō ngākau, kia ki te kōtou i te manakona koanga o tāna chuchua anga mai, e te maata anga o te kaka o te chuanga nona i akono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tōko tō ngākau, kia kite koutou i te manakona koanga o tāna chuchua anga mai, e te maata anga o te kaka o te chuanga non, i akono ia nā te aronga tapura.
1: Hui anga.
2: E ata au tatara anga, noo i te churanga o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o wora anga akarongo. Te ui a kaonei tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama, o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o waraanga akarongo.

0: ότι να η διχήμινη τη τάρα ούσε στεζητή τάμα τώρα η τάτα ότι φορά τίτσο ατό η τυρουγόρουμινη τσιπάτσι τη φορά βαρού η τάμα και με κόρο ναι η τίτσι τάγα τη κούκι αερανή τη χειρίνα κοινέα ουε τη νόμα τώρα ναι κότο κάτω το η τεχαρουγόρουγα η τάτα του προγράμμου. Είτε η μόνη τι είναι. Να έτσι με ανέκει να τα το προγράμμα και ότι τσόγα για ότι με τσόγα η ώρα ναι. Άρα τα κοιγεία. Είτε η πιτσόβα είναι ο τάτο η μουριά και η τη γήμενε.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Και όλα να έχω τα τρούκα τούτο, η αγαπημένη κατά το ράτσιο, η τεία η αιμονή την το κότο τα εκτέκο ανατάξαν κρύ. Με ρωτώ μα είτε πατώ το άγαμε τα βέρα κομμίνητη, ο άγραν ναι. Εμάς τα βέρα, η ρίο αγαμέτα και τη είχε τα το κάτω το ακό, τα το ότι μάρο η ρόη τη ούσου σου τα τα το άνω. Τη τρίτερη μου εκεί άγραν ναι, η τη το άτο ότι ιούς κονφρίνσι ρόβι άκνε. Η τεία ο αγέ με τη μόνη τη ετρούιτορ. Μάρο ήρωε τα το, αρμαίτ άτορο ήταν τα το, άνω ήταν άγα ιερά το, τεύω ή εκατό το. Και αγαμίτα και τα το νότι έτσου, ρο άνω τα το, έτσου ο ωα, ήτε αρμαίτ άγρα ήταν τα το το μορική. Νουρε τι αγαό και ήταν τα αγαμίτα και άγα, αμά το το τα το κομίτσα κατρίτρι και τα το κάτω τώρα, νότι εμάρο ρε. Είτε προπρόου κουά, αρέτου τι άνω, και τι όμως το αρέτου ράτω τάγιακε. Τι έχανο ο ίκιανο ο ράτω νοτί του άτω, καω και τσου η ράτω και τι νου άνω. Η τεία η αιμονή τι είναι, ο ρόγω ουρου έρει τεία η αιμού, ο τέ ράτω και τι νου. Τι παράειρι, τα ράτω προγράμμου, ο ράτω και τι ρα άνω άτομα ήτσα άτι παπά ορμίτσο, ο μάτα κοτέ επιτές. Μα να κάει, η ραφή η τυρία του ράτω, έρει τη ουρι έρει, έρει κοτέ μάκετε, και η ράτω γα καινόρο, έτσι έρει. Τα πατσί είμαι τη κριτήρια, ο τάχος νόγα, ο τάρο πράνς, μα το χωροπίνει τον χωρό, και τέτο ράτω και τι έπουλε αγώνο ο μάτα, έτσι άγα έτσι εκάρεσε η ράτω. Λέει, όρμον κατώ άσουν έτσι, άγα μπέτω και άγα άτομα τα βερκομίνητσι, και άκουε, μα το χωρό, πίνει πέρα χατώ άτο, ο τρόπο με τη συνάμη πίν ετάχω το εκαρίσια. Τε άγραμμα ετάτα το ανομά που ματσαβέρα. Και τέτο και τάχω το πουλί ετάχω το μουκά ετάχνω χωνο ιεράτο ετή ασάπατινε. Κότε τέλειο ότι τα μπαρικοί κούμπα τα όρμα του ήταν αραβή. Ετάτα το άνω τώρα το τάτο είναι ο έγκριτο ήταν άπη η μάγειρε. Νουρία τι ο μετσό ότι ο κουκέτον τάτα το άνω ο ματαωράτο. Νουρία κουά άγραμμα το ότι ματαωράτο. Η άγρανή ιεράτο. Ku mataro to mato no ang ito kukang kirat. Uri ito ato mataro di no mato kirato. Uke ito rato kiti no apo ito rito mataro. Kia tato to tato iti tanga na matawara. Ino niru tato uiri mani. Ku te o tuto wa aka kiti u tiri no tato. Tuto mataro no tato e matawara iti ya iindi. Ati ya epto mugimu aka kiti eto kirunga tato rato. Di tato irabe ya tato ipang. Tuku manako iti epto mumua onoima ipanga tato. Tato ipanga pangapatirie no tia mataiti rotawase ni rongon maono ta patsue tu ato kriti mitirie kute ututu aka kite uti aka maruru e tato no tia pitamane kakito hoa tia pitamukimu tini to varo nga nganga tia o ngati ni tero ki koto tia tua tero ki orana ike munu ya
1: pati angati e rezo ki vaono roto mai maata the Ministry of Foreign Affairs and Immigration ni te kuki airani e reo pati angati ya kite uti tangata kuki airani no one ki Aotearoa ne te airama ki aha marama ia atu kukalin status e pupu te noroto mai te immigration i rarotonga ka ere mai ki nutsi rinne te parani nei rato te ere mai te noe mani ka inora o krato i te kite te mana kono ko anga o te ititanga tai kone te pupinga o te eko kailin status ka pe eme apply ka pe rato i te aka kite angai e kuki airani rato aka tina mo angai to rato tsurunga kuki airani te eko kailin status i tuto ni tato is the stamp on the back of your passport that verifies that you are a ko kailinda ka reo tato passport no tato re ka re ria e roko i te aka taka e ko ki arene koe, e amua koe, e tonga koe. Me te mōra koe te passport o nutrieni. I raro ake i te ture o te immigration, o tō o tūranga, o tō o passportia. Me e passport nutrieni tō o te aratora koe ki te ko ki arene, tukera te ture i raro ake i te immigration. Te akataka mai e me e ko ki arene koe, i raro ake i te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe e ko ki arene koe, nā rato i te okume anga i te o birth certificates, e i te akataka anga i te o metua e ko ki arene e tō nā metua. O te aiteanga oki o te Cook Islander, a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kokotinga i anga e toru oki ka oki ki mure. Me ka rauko i ako te akapapu mai e naroto i te birth certificate to o metua, me kore to o tupuna e kuki arani e naroto i te birth certificate o roko di e to o Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e ta e one way, ki te Cook Island. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket to, ka akaramerato e kare, e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status, to rato, akasika ia re rato i te ere, ta e ua tere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
2: Tu tu akakite no tātou e tokoro ane, iri naki. Kira yawe koto te ome tuakua, tuku atu koto i tā koto anotamariki ke oki atu e rato ki te api. I roto I te e putoma I aka maruru I angatea ki a tai putu putu tatato ano tamariki ki te api I te aura a katotua. A popo I te oro ono karawe I a te e au api anga, treni anga no te au tiakono. To te pati atu nei a Reverend Te Ngaru e ki a tai mai koto I te oro ono tukai ki ta koto api I. I roto katoa I te e putoma a te te e au tuanga no te ano tamariki me te inangaru nei koe I te ta automaiti ki a tai atu eia ki a apply atu eia ki te Tokoroa High School. I roto I te tuanga o te mata I te iwa. I teia varaire ka piri teia o scholarships. Ko teia I au tuanga tauturu teia. So me ka ere atu ki me ka ere mai tā au tamaiti ki te Tokoroa High School. E mea tau kia apply ko tō no te teia o tuanga scholarships. Scholarships I roto I te tuanga o te api, academics, tuanga I roto I te peotupuna, cultural, tuanga ki roto I te tarika, reka tupoti, sports, e pera katoa, te turanga I roto I te aretaki. Karoka koe I te apply ki roto I te iau tuanga me ka ina roto turu koe. No te iau tuanga e a no te applications. Tā niu mai ki a ko I maane tāre ki runga I te api I Tokoroa High School. Pera katoa, ia ka meitake e te tua no tātou kātoa tua I roto I te iau epitoma. Karewe ia te te iau tuanga ui paanga no te kakapupinga I tō tātou e kālesia ui paanga no te iau me ka ina ngaro koe ki a stamp ia tā o passports e koe e tangata kuki arane koe. A I roto I te ia ngā epitoma ka kite I tātou ia te rā te kai ka tahe mai te Cook Islands Immigration ki roto I tō tātou oere. Rea ka inangaro ia I tātou, te aka te tea mamao no te ia putuputu anga te ka tahe mai ki roto I te oere. Ko te mea openga me kare ake koe e retita I a koe ki runga I the electoral roll. E aka maruiruanga te ia ki a tātou, a te rā ruanga oro marima o oktopa nei, kua piri te au retita anga o the elections. No reira, ka inangaro ia tātou, no te mea, e mea puapinga, ta tātou iki anga, ka inangaro ia tātou katotoa ki a tai tātou ki runga I te ia retita, ki a rauka tātou I te iki, no te cover money I roto I te ia māti, a I te ia mata iti I te rā. Itu o Noema ko te rā maatatea o te iki anga. Nō rira, a kia tauturu mai te atu I a tātou kātoto, kia rāna e kia manuia.
3: Kuro, ko Jessica, tuku mama, ko Karamete, tuku papa, ko Ohin, hau, ko Azra, tuku Tina, I aere, ana au, ki St. Andrews, a pii potiki, I runga, ia, Station Road. O ta huhu I ta maki na kau lau nei. E tu I ra ana mātau I te ora iwa I te pupungi ki te ora tūru I te haia I. Muni te ki te waraire kia orana kutu ka totoa.
0: E te ruo te tutua a ki te no tātou I te upunanga. Te awetata nei te tuatau, oru te kitimiti I te ira o hamata ko o te api, wa tāntu o ko o tātou rea te upa api, e te ahono ono e tātou ano, I roto I tātou opuna. Mwede no waru ko I te omitu e gare, te nā tā automariki, te nā roro ko I te kimiti tai unanga reo, e apa e tu era to kawe e ke mangere, e rua mato api I mangere, e ko I te aripuripi aisi I mangere, te rire te api e tere a te api tuareka. Pera katoa I ko I te Southern Campus I Mangereana, ta I senta te tuareka, ko te Tere Moana punanga reo e tō otara, I ko te pui tiare, e tō manure wanei, ko te tuareka o manure. E apa ni me tātou anau ki te api, ki te rantou I tātou ahononga, e pera katoa tō tātou reo tupuna.
4: Tūtua kitikite no tia epitoma.
5: PMN Cook.

Και αφορά που νομίζει και του ήταν του αγαπάμα ήμενε νοτή η μαϊάτα τη αρικαριόη τη είναι γνήτη μανάνε νέοι κοτού Τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού, τουρού